μου προφλούτη. Και δεν την πω γιατί μάμε. Παιδιά να μην ούτσουμε γυνάτσι τσι. Να σου αλλά την αφού